Live Before You Love Me. Jonas Brothers. Μία πατσμή 32 μινότς. Και πας τα αρνιά. Ο Σο Μπρέιντι, Ανάωνε Κασμανίε, Σάτιξεν Βάιο Πρόεδρο, Αμίρ Μπλόκια, Ετών Σλακ, Τετά Μομψίρα, Πιεσκούι Παρμπρόκτουρ, Τσέλ Σάτιξεν Σνέγκαντιμ, Κασέντο Τέιτ Σμίρκου, Πεσπούξ, Δεντεβινιέ. Σιτουάτσια για ποιο ζώο είναι και τώρα ρίσα σμάγκα, ον Γιάλγα, ο Σάφετσε, Νορίξ, που όλα πολιτή είναι ελάχιστο, Ιεξά, Σάτιξεν Μέσο, Σλακ, Αμπράτσα Μέσο. The weekend, Turbinama, Blind Lights. Radio Starve Motea Cialena.